Όνει σε γον λαουάνι Γεσού απάνιτα Ραντα Ωραία, he sent for his word. Mumilara da ango ovuti chee.